0: στο πρωί. Damn it.
1: Ariana Grande. Hate that I made you love me. Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Μες το πρωί, Σένταλο.
1: You Girl, featuring Ima.